0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

Αδίεση 101,3. Συναυλία αλληλεγγύης, χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Συμμετέχουν Αβελοκερδός, Αντωνοπούλου, Βελεσιώτου, Κατσιμίχα, Μαριολά, Μπάκουλης, Μποφίλιου, Νέγκα, Παπαζό,

0: Με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε Test Drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονοι φόβοι για τη στατικότητά τους. Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι του γιατρού γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης συζύγου του. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ο Δημήτρης Μητροπάνος, καλημερίζουμε στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε 29η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι και κάτι σαν, βλέπω είναι διάφορες ημέρες, αλλά δεν έχει καθιερωθεί μια ημέρα του έντεχνου. Γιατί σήμερα θα μπορούσε να είναι η ημέρα του έντεχνου, να γιορτάσουμε και εμείς οι έντεχνοι, να έχουμε και εμείς την ευκαιρία μας. Σήμερα γεννήθηκαν, έχουν γενέθλια δηλαδή. Ο Νταλάρας, ο Δαλιβοριάς, ο Μάλαμας, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, αν τον πάρουμε ως μέλος του.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Τον πέθανε. Και τώρα περιμένουμε να γυρίσει ο Κυριάκος να βάλει τάξη. Έτσι λένε, θα γυρίσει ο Κυριάκος, γιατί έφυγε ο Κυριάκος και οι υπόλοιποι είναι σαν τα παιδιά στην τάξη όταν λείπει ο δάσκαλος. Μπαίνει ξαφνικά ο δάσκαλος μέσα και ηρεμούν τα πάντα. Βέβαια ο Κυριάκος δεν νομίζω ότι δεν έχει υπόψη του τι βουλευτές έχει και τι λαϊκισμός υπάρχει και τι άγνοια κοινωνική υπάρχει, γιατί ζουν σε ένα περιβάλλον διαφορετικό. Για να καταλάβετε πόσο ο Κυριάκος θα βάλει τάξη, τώρα λέει που θα έρθει, θα πάει με τον Άδωνη στο Περιστέρι. Μαζί, ντουετάκι.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Εν τω μεταξύ ο Κυριάκος είναι στην Αμερική μέρες και φαίνεται αρχίζει λίγο και αισθάνεται Αμερικανός. Είχα ένα φίλο κάποτε που, εγώ δηλαδή, που είχε πάει στην Αμερική κάνα μήνα και γύρισε και μίλαγε σπαστά ελληνικά. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό γιατί βλέπω γράφει γράμμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Τσικάγο και γράφει ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Πήγα σε δύο πολύ διαφορετικά σημεία της Αμερικής, αλλά με την ίδια αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο πιο αβέβαιο, πιο απαιτητικό από ποτέ. Δηλαδή έχει αρχίσει και μπαίνει σε αυτό το που γράφαν οι δικοί μας στεναγράμματα στο χωριό και λέγανε πώς είναι στην Αμερική όταν βλέπαν το πρώτο διόροφο λεωφορείο.

0: Αλλά πλέον είμαστε και εμείς αυτοί που λένε Κυριάκο γύρνα ή έστω τηλεφώνα, να δούμε τι θα κάνουμε με τη βενζίνη, να δούμε τι θα ανακοινώσει, τι θα εξαγγείλει. Όχι πολλά πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι επικοινωνείται. Κάνα πετρέλαιο κίνησης, κάνα πετρέλαιο θέρμανσης, τέτοια πράγματα. Η βενζίνη δεν νομίζω να την ακουμπάει. Αλλά να περιμένουμε, γιατί πάνε με το πάσο. Σου λέει αύριο τα πρώτα, μετά θα δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Χαλαρά, δεν τρέχει τίποτα. Έχει μειωθεί η κίνηση εδώ μεταξύ, επειδή λέγαν διάφοροι γνωστοί ότι η Συγκρού γεμίζει. Άλλοι λέγανε για κακομύριδες. Γενικά περνάμε όμορφα, γιατί λείπει ο Κυριάκος. Άμα έρθει ο Κυριάκος, κανένας δεν θα μιλάει, το ξέρουμε. Και βλέπω τα άλλα κράτη, δηλαδή τώρα βλέπω την Ιταλία, πλαφόν και μείωση. Η Γερμανία, πλαφόν και μείωση στους φόρους, έτσι. Η Αγγλία έχει πέσει από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά και βγάζαν έκτακτα χθες τα BBC και τα διάφορα άλλα, BBC και τέτοια, ότι πέρασε τις δύο λίρες η βενζίνη ιστορικό ρεκόρ. Θα πάρουν και εκεί μέτρα μάλλον, αλλά είναι ακόμα άμαθοι αυτοί. Έχουν βγει με τον Brexit και έχουν απομονωθεί και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι ακρίβαινε η βενζίνη. Ακριβαίνουν εντωμεταξύ. Δεν είναι ότι ακριβαίνει μόνο η βενζίνη που λένε είδα την κίνηση, μια χαρά είναι, έχετε λεφτά. Δηλαδή άμα δεν πεθάνετε δεν πρόκειται εμείς να ευαισθητοποιηθούμε. Πρέπει να πεθάνετε πρώτα, να πέσετε κάτω. Ακριβαίνουν όλα. Τώρα ακριβαίνουν και τα αεροπορικά εισιτήρια και μαντέψτε πού ακριβαίνουν περισσότερο, με μεγαλύτερο ρυθμό, στον Γκρις, όπως πάντα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: 16% μέχρι τώρα πάνω τα αεροπορικά εισιτήρια.

Βέα και ο Γιάννης Κότσιρας. 5 διπλές για την επιπλέον συναυλία του αύριο Τετάρτη. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Κότσιρας και αποστολή στο 54301.

0: Και επειδή είπαμε σήμερα είναι κάτι σαν ημέρα του έντεχνου, γιατί έχουν γενέθλια πολύ έντεχνοι καλλιτέχνε και χρόνια τους πολλά. Ο Δελιβοριάς, ο Μάλαμας, ο Νταλάρας, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, ο Ροζ Ντέιλι σήμερα την ίδια ημερομηνία γεννήθηκαν, διαφορετικά έτη βέβαια. Τα έχουν πει όλα οι έντεχνοι. Αυτό το σαββοπουλικό, τούτο το χειμώνα άμα τον πηδήξαμε για άλλα 10 χρόνια άγιτε καθαρίσαμε, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, όχι τραγουδιστά, αλλά το λέει πολύ ψυχρά, ότι μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, έδωσε οδηγία για μείωση κατανάλωσης γενικώς, ενεργειακής κατανάλωσης, γιατί μπορεί να ξεμείνουμε έτσι όπως τα έκανε βέβαια, έτσι, με την διαχείριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εξαρτήσεις της. Δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, επιδείνωσε μάλλον ένα υπαρκτό πρόβλημα λόγω των σειράξεων. Αλλά τώρα μας λέει να κάνουμε οικονομία, είναι σύσταση προς τις χώρες, πάρτε μέτρα μείωσης της ενέργειας. Γιατί θα ξεμείνουμε. Αυτό δεν πρέπει να το επικοινωνεί σε πρωθυπουργούς, αυτό πρέπει να το επικοινωνεί σε μάνες. Είναι οι μόνες που θα ευαισθητοποιηθούν και θα τρέχουν από πίσω να σβήνουν, να κλείνουν. Ένα θερμοσύμφωνο πας να ανάψεις και σου λέει έχεις ζεστό νερό. Και είναι πάγος το νερό και συμβαίνει πάντα αυτό και είναι κριτήριο. Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους, στην κίνηση. Κάτσε να κάνω και ένα update. Τα κλασικά. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι, άνοδος κάθοδος Κηφισού, χαμηλά στο ύψος του Περιστερίου.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γενικώς προβλέπεται ένας πολύ ωραίος χειμώνας. Μας προειδεάζουν, μας προετοιμάζουν και μάλλον θα το ζήσουμε.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: Να τάσω από φίλιο, που θα είναι και στη συναυλία αλληλεγγύης που γίνεται αύριο στο Κατράκιο της Νίκαιας. Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Είναι μια συναυλία στο πλαίσιο των 40 ετών του Κατράκιου για να μετατραπεί η αλληλεγγύη σε πράξη. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Και εκτός από την Ατάσσα Μποβιλίου θα είναι και άλλοι καλλιτέχνες εκεί. Θα είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Φωτεινή Βελεσιώτη, η Μαριάννα Κατσιμίγα, Σαβέρια Μαριολά, Δημητρής Μπάκουλης, Γιωτανέγκα, Παπαζό, Ρίζος, Φάμελος. Και προστίθενται και άλλοι. Είναι για αύριο. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Αλλά εμείς τις έχουμε πιο πολύ για να κάνουμε γνωστή αυτή την ενέργεια, γιατί πρέπει να γίνει γνωστή. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε τις 5 διπλές, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα συναυλία και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Λέγαμε λοιπόν να γυρίσουμε στο εορτολόγιο, στα πρωινά κλασικά δηλαδή, μην το ξεχάσουμε, γιατί σήμερα γιορτάζουν ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Πετρούλα, ψάξτε το, έχει και παραλλαγές. Είναι μαρτύρων Γουδελίας, Γοβδελάου, Δάδα, Δωρημέδοντος, Κασδόας, Κασδόου. Τι να λέμε τώρα, πάρα πολύ. Και έχουν και περίεργα ονόματα, δεν τα δίνεις, δεν βαφτίζεις έτσι. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Τα στοιχεία λένε ότι 1 στα 3 τρόφιμα πετιέται, 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής, και μου κάνει εντύπωση γιατί το 30% των παραγόμενων φρούτων και λαχανικών απορρίπτεται λόγω εμφάνισης. Δηλαδή τη βλέπω εγώ την ντομάτα που είναι κάπως έτσι και με κοιτάζει και λέω δεν την τρώω αυτή. Αυτή έχει την πιο μεγάλη νοστιμιά. Δεν μου αρέσει η εμφάνιση τώρα πώς. Έχει βγάλει μούκλα, το καταλαβαίνω. Αλλά το παρουσιαστικό τους δηλαδή δεν μου αρέσει και το πετάμε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάθε άτομο τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως. Τώρα θα αρχίσουμε να τα βάζουμε σε τεπερά και τα ντανιάζουμε μες στο ψυγείο, έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα. Και είναι, είπαμε, και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσαχνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Και ο βάτραχος.
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ο Λαβρεντής Μαχαιρίτσας. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Τρίτης. Είμαστε και ο μήνας είναι στην 29η ημέρα του. Βγαίνει ο Σεπτέμβριος. Το φθινόπωρο είναι εδώ. Δεν έχουμε διαλύματα καλοκαιριού. Είναι κανονικό φθινόπωρο μασίβ, γιατί βλέπω και αύριο και μεθαύριο, αύριο Τετάρτη και Πέμπτη στην Αθήνα θα έχουμε βροχές. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια φαινόμενα, σποράδες, έβια, κυκλάδες έχουν εκεί, ρίχνει βροχή. Θα έρθει και σε εμάς τις δύο επόμενες ημέρες. Και Παρασκευή και Σάββατο αρχίζει να στρώνει το πράγμα, να μην έχει βροχές δηλαδή. Πυκνή ή αραιή συννεφιά, με θερμοκρασίες που φτάνουν στην Αθήνα μέχρι τους 23, δεν πάει παραπάνω, και ξεκινάει από 14 εδώ στο νότο, γιατί στο βορρά είδανε και μονοψήφες εκεί στα κάστρα, τα άπαρτα, τα ψηλά, τα νευροκόπια κτλ. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3. Στους δρόμους Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο, πρωινό κλασικό, και τα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Αρχίζει και λίγο η Αττική Οδός πριν και μετά την Εθνική να φορτώνει στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο και η Σιγρού προς την Αθήνα. Για πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Είναι η ώρα τους, είναι η ώρα που κάνουμε το ανάδρομο, το τραπεζάκι. Είπαμε σήμερα ότι είναι και η ατύπωση ημέρα του έντεχνου, γιατί έχουμε γενέθλια πολλών δικών μας καλλιτεχνών. Δελιβοριάς, Σοκράτης Μάλαμας, Γιώργος Νταλάρας, Ροζ Ντέιλι, Ιεροκλής Μιχαηλίδης στην πλευρά του μέλους, από την πλευρά του μέλους των Άγαμων Θητών. Σαν σήμερα όμως είναι που το 1913 ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο Γάλλος εφευρέτης του κινητήρα εσωτερικής καύσης, αυτόν πληρώνουμε εμείς τώρα, εξαφανίστηκε με μυστηριώδη τρόπο, τον εχάσανε, και είχε επιβιβαστεί σε ένα πλοίο από τη Γάνδη με προορισμό τη Βρετανία και εξαφανίστηκε ο Ντίζελ, ο Ρούντολφ. Και τον βρήκαν μετά από μέρες να επιπλέει μέσα στη θάλασσα. Είναι μυστήριο εκείνη την εποχή. Αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για την εφεύρεσή του, για την πολιτική. Ανακατεύονται όλα αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι αυτοκτόνησε, είχε αφήσει πολλά χρέη πίσω του, είχε αφήσει, δεν είχε κάνει καλή διαχείριση και είχε πέσει πολύ έξω.
1: Όταν ακούτε

καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Εν τω μεταξύ δεν είναι χώρα αυτή, είναι λίγο σειρά του Netflix, αλλά από τις τρομακτικές σειρές. Βλέπεις τι γίνεται στην Πλάκα, βλέπεις τι έγινε με τους γιατρούς, βλέπεις τι έγινε στην καφετέρια στην Νέα Ιωνία, όπου η φωτιά χθες έβαλε σε κίνδυνο ζωές ενίκων στην πολυκατοικία. Διαμερίσματα καταστράφηκαν και ολοσχερώς ή έπαθαν μεγάλες ζημιές. Κινδύνευσαν ζωές. Ένα κοριτσάκι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο από τις εισπνοές του καπνού. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η υγεία του. Αλλά προσέξτε το παρελθόν της καφετερίας, όπως την λέγαμε παλιά. Υπήρξαν, λέει, θαμώνες μέλη της περιβόητης συμμορίας Lions. Έχει υπάρξει μια δολοφονία μέσα στο συγκεκριμένο μαγαζί στο παρελθόν και γενικά υπάρχει ένα περίεργο παρελθόν και γι' αυτό εξετάζεται και η εκδοχή του εμπρισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα. Οπότε ναι, είμαστε λίγο σειρά. Αν έρθει το Netflix, έχει υλικό ανεξάντλητο. Δεν θα έχει πρόβλημα πουθενά και όχι να φέρει να κάνει ένα υποκατάστημα. Εδώ την έδρα του κανονικά, κανονικότατα. Πάμε να δώσουμε Γιάννη Κότσιρα για την επιπλέον συναυλία του αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο ΒΕΑΚΙΟ. Δίεση και νόμο ονοματεπώνυμο και το mail σας Κότσιρας και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στη Μύκονο, έχουν πάει και έχουν αποκλείσει την πολεοδομία. Και την έχουν αποκλείσει για να μπορέσουν να την να εξετάσουν τι λαμογές έχουν γίνει στη Μύκονο. Η αστυνομία είναι γύρω-γύρω, δηλαδή να μην πάει κανείς και αλλοιώσει τα στοιχεία και κοιτάνε τώρα μέσα στη πολυοδομία τι έχει γίνει και φύτρωναν τα κτίρια, τα παράνομα το ένα μετά το άλλο και δεν υπήρχε καμία παρέμβαση. Και σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται και διάβασα, πήρε ένας, μία από τις περιπτώσεις, πήρε ένας άδεια για επισκευή και έφτιαξε 1400 τετραγωνικά. Έτσι, άνετος. Αλλά το έχουμε δει και εδώ κοντά σε καμένα δάση. Εδώ, στο βασικό δηλαδή, στα πρώην βασιλικά, πώς σηκώθηκε ένα ξενοδοχείο από την άδεια επισκευής.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Όλα είναι δικά μας, πολύ δικά μας. Το θέμα είναι ότι τα έχουμε, είμαστε πια, είναι στο DNA, δηλαδή τα περιμένουμε. Και κάπου τα έχουμε φτάσει στο σημείο να μας κάνουν και τίποτα. Και κάπου να τα αποδεχόμεθα. Έχουμε και ωραίο βιβλίο. Σάρα Άλα Μάλικ, τι γνωρίζουμε για το σύμπαν. Όσα έχουμε μάθει και όσα θα μάθουμε γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο αυτό. Με απλή γλώσσα, όχι άκρος επιστημονικό, το τι γνωρίζουμε για το σύμπαν. Τρία αντίτυπα εκδόσεις με τέχμιο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να σωθούν.

0: Από εδώ που είμαστε, από το παράθυρο στην Κηφισιά είμαστε, στην κάτω μην φανταστείτε, στο downtown της Κηφισιάς, βλέπουμε προς Λιώσια κάτι, ένα καπνό μαύρο, έντονο, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι ακριβώς, το προσδιορίζω ότι είναι προς τα άνω Λιώσια, κάπου εκεί. Έντονος όμως καπνός και κατάμαυρος. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, η πυροσβεστική δεν έχει ανεβάσει tweet μέχρι τώρα, tweet ενημέρωσης. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Έχουμε και τους πρόσφυγες της Κυψέλης. Έχουμε και τα μπλουζ της Κυψέλης, όπου οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν τους έχει ενημερώσει κανείς. Τα μαθαίνουν έτσι. Παρεμπιπτόντως, ρε παιδί μου, κάπως. Και τώρα ο Δήμαρχος της Αθήνας βγήκε και είπε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πολυκατοικίες που βρίσκονται κάτω από το σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Και είπε ότι ενώ οι αρχικοί έλεγχοι είχαν κατατάξει τις πολυκατοικίες σε χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, τώρα ορισμένες στη συνέχεια χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, ακόμη και κόκκινες, που σημαίνει κόκκινες, είναι καταδαφιστές, δεν επισκευάζονται. Αν είναι αυτό αλήθεια, είναι πραγματικά δραματικά τα πράγματα, το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, τι έγινε και τι δεν έγινε. Και είπε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις τελεχών. Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται ο υφυπουργός, το μάθε από τον Δήμαρχο, που του το είπε κάποιος άλλος. Έτσι πήγε όλο το πράγμα. Δηλαδή, κάτοικοι πήγαν στο Δήμο Αθηναίων και του είπαν: εδώ έχουμε θέμα. Και το είπε στον υπουργό και ο υπουργός το μάθε από εκεί, όχι από την εταιρεία. Η οποία εταιρεία βγαίνει τώρα και λέει ότι εμείς έχουμε έτοιμο σχέδιο να ξαναρχίσουν εργασίες. Και προσέξτε, αν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο γρήγορα, εμείς θα ζητήσουμε αποζημίωση και όσο περνάνε οι μέρες, θα ζητάμε και μεγαλύτερη αποζημίωση. Αυτά συμβαίνουν στο ωραίο Γκρις. Εδώ μαζί μας και η Ιζωμάτ, με το Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Είναι 5 διαφορετικά συστήματα με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Έχει αναπτύξει 5 συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτίριου. Να βρείτε αυτό που κουμπώνει πάνω στο δικό σας κτίριο και να νιώσετε την πολυπόθητη ζέστη όταν τη χρειάζεστε. Δεκαετής εγγύηση, εξειδικευμένα συνεργεία, έμπειρη τεχνική υποστήριξη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σε βρει προσφυγιά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή να είσαι πρόσφυγα, να λέει άλλη πόλεμη αυτή και να λέει ο Μετροπόντικας με έδιωξε. Ειδήσεις σε λίγο, Κατερίνα Παγιωτοπούλου.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές.

0: στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι δικηγόροι του ιατρού γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης συζύγου του. Στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Νίκος Γιώγαλας, καλημερίζουμε εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της 3ης 29 του μηνός Σεπτεμβρίου. Λέγαμε, βλέπεις από διάφορα δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι γενικά είμαστε στη τζίτα. Έβλεπα τώρα, πριν από λίγο το είδα για πρώτη φορά το βίντεο από τον υπηαγωγείο στα Νολιώσια, όπου η δασκάλα φώναζε στα παιδιά και καταλαβαίνεις ότι δεν είμαστε καθόλου καλά. Κανένας δεν είναι καλά. Η δασκάλα συγκεκριμένη φώναζε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, γιατί κάτι χάλασαν μέσα, είναι λέει από τα σχολεία που φτιάχναμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και κάτι έκανε τα παιδάκια. Και τα παιδάκια όμως είναι νήπια. Είναι 5 χρονών παιδάκια. Φώναζε πάρα πολύ η δασκάλα και κάποια στιγμή περαστική απ' έξω από τον υπηαγωγείο κάτι της είπαν, ότι γιατί φωνάζει διάφορα τέτοια, και άρχισε να φωνάζει και σε αυτούς. Έβγαλε και κινητό να τους καταγράψει, και κάποιος που της είπε γιατί φωνάζετε έτσι και τα λοιπά, του είπε άντε φύγε από εδώ, θα τα πληρώσω εσύ, δώσ' μου 5 χιλιάρικα τώρα. Το ζήτημα είναι ότι ενώ έγινε ό,τι έγινε, μετά κάποιοι χτύπησαν τη δασκάλα, η οποία δασκάλα νοσηλεύεται τώρα με κακώσεις, τώρα δεν ξέρω, κρανιοεγκεφαλικές, κάτι, την έχουν χτυπήσει δηλαδή. Όπου καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό από καμία πλευρά. Και τη συμπεριφορά της δασκάλας και το ότι άλλοι τη χτύπησαν. Είμαστε μια κοινωνία στα κάγκελα στην κυριολεξία. Δεν υπάρχει από πουθενά φως και ηρεμία. Τα χρόνια μας πολλά στον Κυριάκο εορτάζει σήμερα και ο δικός μας, που λείπει κιόλας. Μην πάρετε τίποτα και τρέχετε, θα το βρείτε, δεν θα ανοίξουν. Είναι στην Αμερική ακόμα. Θα γυρίσει κάποια στιγμή, θα γυρίσει για να βάλει τάξη. Και αυτός, γιατί είμαστε νηπιαγωγείο, όλη η κοινωνία είναι νηπιαγωγείο. Και η βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι νηπιαγωγείο, και έρχεται τώρα ο δάσκαλος να βάλει τάξη. Βέβαια, πώς θα βάλει τάξη, δεν ξέρω, γιατί και ο δάσκαλος είναι κομμάτι όλο αυτού. Και κάποιες φορές αυτή η σιωπή του κάπου επιβραβεύει όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, οι άλλοι είναι αστείοι και θα έρθει τώρα ο σοβαρός με αυτή τη λογική. Θα έρθει, περιμένετε, θα δείτε, δεν θα μιλήσει ξανά άνθρωπος.

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Θα έρθει να βάλει τάξη και στη βενζίνη και στα καύσιμα. Γενικά θα έρθει σαν Σούπερμαν, θα έρθει. Όχι σαν Κυριάκος. Και θα γίνουν όλα όπως πρέπει.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εκτός του Κυριάκου εορτάζει σήμερα και η Πετρωνία χρόνια του Σπουλό. Ο Κυριάκου ήταν και από την κόρη του εδώ, κάτω από τα Βλάκη. Εκεί γεννήθηκε και μετά πήγε σε διάφορους τόπους και έζησε μέχρι τα 107, παρακαλώ. Ο Ρακοζόητος που λένε.

0: Κάτσε να δούμε και πού συγκεντρώνεται το χρήμα αυτή την ώρα, που έχει κίνηση δηλαδή. Έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει κίνηση επί της Αττικής Οδού από Ζεφύρι μέχρι και περίπου μετά τη Λυκόβρηση, κάπου στην Ηρακλείου. Έχει κίνηση κάθοδος της Κηφισίας μετά την Αττική Οδό και η Σιγρού προς Αθήνα, όπως και η παραλιακή προς Πειραιά μετά τον Κηφισό. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, βέβαια, για να δω και μια. Η άλλη πλευρά είναι εντάξει. Δηλαδή η παραλιακή προς Γλυφάδα ή προς Φλίσβο είναι οκ okay σήμερα. Αν έχει κάπου πρόβλημα, είναι στη Βάρη. Κατεβαίνοντας τώρα είναι και λίγο περίεργα τα ονόματα και δεν τα ξέρω. Θα σας το πω. Από τη Σούριζα προς τη Μιλαδέζα. Εκεί έχει κίνηση. Αυτοί είναι οι πλούσιοι τώρα. Αυτοί πάνε και στριμώχνονται στους δρόμους και μας προβληματίζουν. Και αυτό το βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είναι το νέο αστέρι, New Star, είναι ο, πώς λέγεται, Κουλκουμπάιν. Αυτός το είπε. Και θα έρθει ο Κυριάκος να τα ισιώσει όλα τώρα. Και τον Θεοχάρη και τον Κουλκουμπίνα. Με τον Άδωνη, βέβαια, θα πάει στο Περιστέρι από ό,τι διάβαζα να κάνουν μαζί κάτι εγγένεια, κάτι γιατί πάνε στα δυτικά και κάνουν ότι είναι τράπερ. Πάμε να δώσουμε και κότσιρα. Σας έχουμε 5 διπλές για τη συναυλία του την επιπλέον την Τετάρτη, αύριο το βράδυ, στο Δεάκιο του Πειραιά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας κότσιρας, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Και όταν έρχονται φίλοι για καφέ στο σπίτι, πάντα να έχεις κάτι στο τραπέζι που να είναι νόστιμο αλλά και περιποιημένο. Να τους ευχαριστείς τους φίλους και τους συγγενείς, έχουν και αυτοί απαιτήσεις. Είναι τα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκη, σίγουρη φιλόξενη επιλογή, χειροποίητα, ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, αγνές πρώτες ύλες. Σου δίνουν αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ταιριάζει απόλυτα με το σκηνικό, το οικογενειακό, και έχει τρεις γεύσεις: πορτοκαλί κανέλα, χαρούπι και επιλογή χωρίς ζάχαρη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Ναι, αυτοί είναι σαν λόρδοι που έσκασαν ξαφνικά στην Ελλάδα, είναι στον κόσμο τους και βλέπουν τι συμβαίνει γύρω-γύρω. Θα σας πω όμως τι πραγματικά συμβαίνει σε λίγο. Εδώ, γύρω-γύρω, όχι όπως τα λέει ο λόρδος Κουλκουμπάιν.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ο κοινωνικός στίχος του Πορτοκάλογλου που κρατάει. Φαίνεται να κρατάει μια απόσταση από όσα συμβαίνουν, αλλά είναι πολύ κοντά και τα σχολιάζει με τον τρόπο του. Εδώ, Δίες 101,3 πρωινό Τρίτης. Λέγαμε προηγουμένως για τις δυσκολίες ενεργειακές, καύσιμα, αυξήσεις, ακρίβεια, βενζίνη, οι βουλευτές που είναι στον κόσμο τους, διάφορα τέτοια, αλλά μπορούν να είναι, αφού έχουν την άνεση να είναι. Γιατί να μην είναι? Γιατί και ο Τσιάρτας. Ο Τσιάρτας, όχι. Αυτός κάνει καλά φάλτσα. Ο άλλος, όπως λέγεται, ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας. Και αυτός κάνει καλά φάλτσα. Είπε ότι βλέπει και αυτός κίνηση στην Εθνική. Αυτοί είναι καζαμίες. Δεν είναι βουλευτές, δεν είναι πρώην υπουργοί, δεν είναι τίποτα. Είναι καζαμίες. Βλέπουν το μέλλον. Βλέπει πολύ κίνηση στην Εθνική, λέει, πηγαίνοντας στο χωριό του. Νομίζω δεν πληρώνουν διόδια οι βουλευτές. Το αμάξι είναι κρατική επιχορήγηση. Πάει πιο άνετα στο χωριό του, αλλά βλέπει πολύ κίνηση και προβληματίζεται και αυτός. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είμαστε. Έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει: θες να ζεσταθείς, αφού εδώ πρέπει να κάνουμε οικονομία. Δεν έχουμε αποθέματα. Οπότε το χειμώνα να κοιτάξεις να κλείσεις καλοριφέρ και να σβήσεις τα φώτα. Και το λέει επισήμως η Κομισιόν. Ότι τελειώνουν τα αποθέματά μας έτσι όπως τα κάναμε. Και κοιτάξτε να κάνετε οικονομία όλη η Ευρωπαϊκή. Κοιτάξτε, εδώ είναι και λίγο νότος, θα δει, βγήκε λίγο η λουστή, θα κάνουν στα βόρεια. Δεν ξέρω, αλλά τα δικά μας να κοιτάξουμε πρώτα και μετά κοιτάξουμε τον άλλον. Αυτό είναι συστάσεις από Κομισιόν. Συστάσεις δηλαδή από την Ούρσουλα. Θα έρχεται σαν τη μάνα μας να κλείνει τους διακόπτες και τα θερμοσύμφωνα όταν τα αφήνουμε πολύ. Λέγαμε όμως για τους τιμοκαταλόγους, για τις συνέπειες των αυξήσεων. Έρχεται καινούριος κατάλογος, ωραίος, μαύρος. Τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής έρχονται. Είναι στα χέρια του Υπουργείου του Αρμοδίου, της Αναπτύξεως και θα εφαρμοστούν σε περίπου ένα μήνα από τώρα και έχουν μεγάλες αυξήσεις, γιατί λένε επιχειρηματίες, δεν βγαίνουμε. Καύσιμα, πολεμικά μέτωπα, θα την πατήσετε και από εμάς. Έρχονται και τα καινούργια. Παράλληλα, υπάρχουν φοιτητές που δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, ενώ πέρασαν εκτός Αθήνας, γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Και το είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είπε ότι έχουμε λιγότερους 410 φοιτητές φέτος, ενώ πέρασαν δεν γράφτηκαν, κυρίως λόγω κόστους, ενοικίων κτλ. Και από αυτό υποφελούνται τα ιδιωτικά, τα καινούργια, τα πανεπιστήμια. Γιατί σου λέει από εκεί που θα δώσω για 3-4 χρόνια πόσα είναι η φοίτηση, τόσα λεφτά, τα δίνω σε ένα ισότιμα, τα έχουν κάνει, θα το πάρει από ιδιωτικό να τελειώνει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σύννεφα, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτης Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το πρωινό σου
11: το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
10: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
1: Διέση 101,3.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη για ζητήματα καρδιάς. Είναι και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς σήμερα. Είναι η μέρα που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το όργανο και πόσο πρέπει να το προσέχουμε, αν και πολλές φορές δεν προειδοποιεί για προβλήματα που θα έρθουν, για θέματα που θα υπάρξουν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι μερικές φορές είναι σιωπηλή ασθένεια, δεν την καταλαβαίνεις δηλαδή μέχρι να σου έρθει. Είναι η πρώτη αιτία, απολιώνει η καρδιά από αυτή την άποψη, όχι από την ερωτική, από την ιατρική. Είναι η πρώτη αιτία απολιών στους νέους ανθρώπους και γενικώς πολλές απώλειες πρέπει να γίνονται τα check-up, να γίνονται εξετάσεις, να γίνονται όλα αυτά. Τουλάχιστον να το φροντίζουμε από αυτή την άποψη και μετά ό,τι έρθει. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα. Σήμερα είναι η ημέρα του έντεχνου, ατύπως, μαζί με την ημέρα της καρδιάς, γιατί είμαστε και εμείς τέτοιοι ως έντεχνο, γιατί μπορεί να μην έχει καθιερωθεί, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκαν άνθρωποι που θεωρούνται έντεχνοι. Ο Νταλάρας, ο Μάλαμας, πόσο πιο έντεχνος, και ο Δελιβοριάς επίσης. Ο Ρος Ντέιλι, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης έχουν γεννήθει σήμερα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Είστε δίπλα συναυλία και αποστολή στο 54301.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
2: Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα επί της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι προς το αεροδρόμιο και ο Κηφισός στην άνοδο.

0: Βλέπουμε και στην υπόθεση Guilfoyle να μην δίνεται μια σαφής απάντηση. Είπε βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία απειλή για την Ελλάδα σε εκείνη τη συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου κτλ. Που ήταν και άλλοι μπροστά από ό,τι φαίνεται και θα σας πω ποιος ήταν μπροστά. Αλλά στις ερωτήσεις για το αν υπόθηκε συγκεκριμένη φράση, δεν απαντούσε. Είπε δεν απειλήθηκε η Ελλάδα. Το κρατάμε. Γιατί το επιβεβαιώνει και ο κύριος Κυρανάκης. Ήταν, λέει, και αυτός γράφει καθημερινή σήμερα. Ήταν και αυτός μπροστά, έτυχε. Ήταν τέτοιο το event. Και δεν υπήρξε καμία απειλή προς την Ελλάδα. Ήμουν μπροστά, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Οπότε είμαστε ήσυχοι από αυτή την πλευρά. Δεν είναι και οι εποχές που έπεφταν κάποτε σφαλιάρες από πρέσβεις σε υπουργούς και όλα ήταν υπέροχα. Ούτε το στρατηγέ ειδού, ο στρατός που είχε υποθεί στο παρελθόν. Αλλά δεν απαντάμε καθαρά. Υπόθηκε η φράση αυτή. Μπορεί να υπόθηκε έτσι, χωρίς απειλή. Πάνω στο κέφι. Γιατί πίνεις κιόλας, έρχονται τα drink το ένα μετά το άλλο στα events και λες ότι να είναι. Λέω μήπως. Γιατί εντωμεταξύ βλέπεις ότι. Γιατί δεν ρωτάνε τον Κωνσταντίνο Αργυρό που θα ξέρει. Το στη λίστα άστον. Δεν μιλάει καλά ελληνικά ακόμα. Αλλά κάποιον να πιάσουμε που το Κυρανάκης τι να ξέρει. Γιατί βλέπεις τώρα, δημιουργούνται και άλλα δεδομένα. Θα τη φέρουμε στους Τούρκους πολύ άσχημα. Γιατί έγραφε η Καθημερινή ότι αυτό το καλώδιο που είναι να ρίξουμε και αντιδρούν οι Τούρκοι και λένε πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς. Εμείς λέμε θα σας ενημερώσουμε. Όπως ενημερώνεις για τα έργα στη γειτονιά σου που κολλάνε στην πόρτα και λέει θα διοκοπεί το ρεύμα γιατί έχουμε εργασίες. Η ΔΕΗ. Έτσι ενημερώνονται και τα κράτη ότι θα περάσουν καλώδια. Προσοχή, μην περάσετε από εκεί, μην πέστε καμιά λακκούβα. Αυτή είναι η ενημέρωση. Οι Τούρκοι όμως δεν δέχονται ενημέρωση. Οι Τούρκοι σου λένε από εμάς την άδεια. Εμείς θα δώσουμε το χαρτί. Και τι κάνουμε εμείς για να τους τη φέρουμε? Σύμφωνα με την Καθημερινή, θα πάμε πιο εδώ το καλώδιο. Οπότε, τάκ! Τι να σου πει μετά ο Μεμέτης. Μια χαρά είναι όλα. Εδώ μαζί μας και η Νόβα, με το Nova More που ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day, ο Αν έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Και μαθαίνει περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν το περιμένουν. Σου λέει που θα πάνε πιο εκεί το καλώδιο, τι θα κάνουμε εμείς μετά. Του τη φέρνει, γιατί λέει είναι το θαλάσσιο πάρκο και σύμφωνα με την Καθημερινή δεν θέλουμε να τους θίξουμε το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο είναι στο ΚΑΣ. Φετιχέ, έτσι ονομάζεται, και το ΚΑΣ είναι η μεγιστή, είναι Καστελόριζα κλπ.

0: Σύμφωνα με την Καθημερινή, θα κάνουμε και κάτι άλλο στους Τούρκους. Θα τους εκπλήξουμε τελείως. Θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά. Θα πάμε, λέει, τους απειλούμε να κάνουμε 12 μίλια κάτω από την Κρήτη. Αυτοί έχουν κάνει κασουσμπέλι για το Αιγαίο. Η Κρήτη δεν είναι Αιγαίο. Είναι Μεσόγειος, Ανατολική, είναι από την κάτω μεριά. Οπότε σου λέει, κάτσε να δούμε πώς θα τη δράσουν αυτοί, άμα τους κάνουμε τα 12 μίλια. Και μπορεί να το κάνουμε πριν ξεκινήσουν οι έρευνες ή να τρυπάμε κτλ. Για να δούμε αντιδράσεις των Τούρκων σε αυτή την κίνηση την ελληνική. Δηλαδή τους κάνουμε ένα γεωπολιτικό μαντού. Να δούμε πιάνει και αν πιάσει το προχωράμε. Να δούμε αν θα τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν τώρα τελευταία πολύ. Είναι ο Ερντογάν, έτσι, για να καταλάβετε πώς κυβερνά ο Ερντογάν. Είχε κλείσει ένα stand-up comedian στη φυλακή για 3 μήνες. Ήταν 19 έφαγε συνολικά. Επειδή πάνω στο νούμερό του, ας πούμε, στην παρουσίασή του, τον είπε ντροπαλό δικτάτορα. Και τον κλείσαν μέσα, τον βούτυξε ο εισαγγελέας και τον έβαλε μέσα και τι είπε την αλήθεια. Τι είναι, ένας ντροπαλός δικτάτορος, δεν θέλει να τον παραδεχτεί. Κατά τα άλλα, δικτακτορικά κυβερνά και μάλιστα στο πλαίσιο της προστασίας της οικογένειας κλείνει μέσα και άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τους έχει κανονικά στη φυλακή για να προστατευτεί η παραδοσιακή τουρκική οικογένεια αυτή με τα σαλβάρια. Ο Ντενίς Γιοκτάς, αυτός είναι ο κωμικός, με το που βγήκε δεν ξέχασε το χιούμορ του, γιατί το χιούμορ είναι δυνατότερο από κάθε κύρωση και κάθε φυλακή. Και είπε, είναι υπέροχο να βρίσκουμε έξω, μου έχει λείψει πολύ, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του μέσα και του έξω. Ελπίζω να έρθει η μέρα που όλοι μαζί θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε την ελευθερία μας, είπε. Και είπε επίσης, έχουν χαθεί 3 μήνες από τη ζωή μου, 3 μήνες ήταν μέσα, αλλά έκοψε το κάπνισμα, οπότε θα προσθέσω άλλους 3 μήνες στη ζωή μου. Μια χαρά. Με το χιούμορ πολεμάς τα πάντα. Όχι πάντα, αλλά κάτι γίνεται. Εδώ μαζί μας και τα μάνα Τσατσαρονάκη. Τραγανά, αφράτα, ανάλαφρα, λαδοκούλουρα είναι και ξεχωρίζουν για την υφή τους. Δεν έχουν αυτή τη βαριά αίσθηση ή τη λιπαρότητα που έχουν συχνά τα παραδοσιακά βουτήματα. Και είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κρητικό ελαιόλαδο και έχουν γεμάτη γεύση και 3 γεύσεις. Πορτοκαλί, κανέλα, χαρούπι και επιλογή χωρίς ζάχαρη.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευση

0: είναι το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 9.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε διαρροή στο δεύτερο όροφο του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους, αλλά όχι διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου στην Πλάκα, κατατείνουν τα πρώτα συμπεράσματα από τους ελέγχους των αρχών για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Ντόναλτ Τραμπ διαμήνυσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερος τους 5 Βρετανούς που συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους με όρους. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη από The Sing Concert. Ήταν αυτή αυτό το ότι οι άνθρωποι μόνοι με τόσους μαζί, ένας μόνος με τόσους μαζί, συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από, πριν από τη Φιλής, από το βιοτεχνικό πάρκο. Θα το δείτε όπως πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, αριστερά. Κοιτάξτε το. Και σταματάει το μποτιλιάρισμα περίπου στο Ηράκλειο. Είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτή την ώρα και ο Κηφισός στα κλασικά. Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 9. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Βγαίνει ο Σεπτέμβριος, θα βγει με βροχές, δηλαδή η αλλαγή θα γίνει με βροχή, γιατί αύριο προβλέπεται βροχή στην Αττική και την Τετάρτη επίσης. Οπότε μπαίνουμε Οκτώβριο όπως πρέπει, φθινοπορεινά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Είναι επίσης η ημέρα για την ενημέρωση για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πετάμε πολύ φαΐ. Πετάμε πολύ φαΐ, γι' αυτό δεν πουλάνε τα τάπερ πια, φαίνεται. Και για κάθε Ευρωπαίο αντιστοιχούν πεταμένα φαγητά στο έτος 173 κιλά. Τόσα πετάμε. Για διάφορους λόγους. Είτε γιατί δεν θέλουμε να το φάμε, είτε γιατί παγιάτεψε, είτε γιατί δεν μας αρέσει την εμφάνιση. Συμβαίνει και αυτό.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάντα στο πλευρό σας. Ιζωμάτ Θερμοσύστημα.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Επειδή τον ακούσαμε τον Γιάννη Κότσερα προηγουμένως, ας θυμίσουμε ότι έχουμε και 5 διπλές προσκλήσεις για την επιπλέον συναυλία του αύριο στο Βεάκιο. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail δίπλα. Γράψτε και Κότσερας και κάντε τα όλα αυτά αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: και αυτή την προτροπή του Παπακοστοδήμου την καταλαβαίνει πολλέ φορέ. Ακόμη και αν έχουν περάσει διακοπέ, έχει γυρίσει για άλλου λόγου, κάπω θέλει να φύγει. Βλέπω την υπόθεση τη Βιολάντα, όπου υπήρξαν καταγγελίε από συγγενεί θυμάτων ότι απολύθηκαν άνθρωποι επειδή κατέθεσαν ότι υπήρχε διαρροή αερίου. Να πούμε ότι ο ιδιοκτήτη τη Βιολάντα είναι πλέον έξω, έχει αποφυλακιστεί. Έχουν επιφυλακιστεί και άλλοι που προφυλακίστηκαν ως υπεύθυνοι κτλ. Και έβγαλε ανακοίνωση στις καταγγελίες για απολύσεις η εταιρεία και αναφέρει ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Άρα έχει απολυθεί κόσμος. Αυτό που δεν παραδέχεται η εταιρεία και δεν δέχεται είναι ότι έχει απολυθεί γιατί κατέθεσε για διαρροή αερίου που υπήρχε. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει πολύ πιο γρήγορη και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Είναι έξυπνο σύστημα, μιλάς με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, πατάς ένα κουμπάκι στο app, το Call Me Back, και σε παίρνουν κατευθείαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό για να σε ρωτήσουν τι θες. Οπότε περισσότερα στο nova.gr.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου και βλέπεις πόσο εύκολο να την περάσεις τελικά με όλα αυτά που διαβάζεις ότι συμβαίνουν γύρω-γύρω ή τις πύλες της κολάζος, εξαρτάται που ανήκει ο καθής. Αλλά λέω για το τραγούδι, γιατί είναι πολύ εύκολο όντως τώρα με την υπόθεση που βγήκε, που ξεκίνησαν οι έλεγχοι, πάνω από 300 ιατρικές μονάδες, δεν ξέρω τι είναι, διάφορα ευεξίας, ευζωίας και διάφορα ωραία που πλασάρουμε, βγήκανε να έχουν παράνομες μεθόδους. Έκλεισε, ή μάλλον κλείνει, έτσι διέταξε η αρχή διαφάνειας, να κλείσει κλινική στη Θεσσαλονίκη που είχε μέσα, είχε νοικιάσει ένας γιατρός και ένα δωμάτιο και έκανε χημειοθεραπείες. Έτσι, από μόνος του. Χωρίς δηλαδή όλα όσα πρέπει να συνοδεύουν αυτά που συμβαίνουν, αυτά που γίνονται, οι θεραπείες. Και βλέπεις πόσο εύκολα τελικά είναι να τελειώσουν όλα. Και συνέβη βέβαια με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και από ό,τι φαίνεται υπήρξαν και εκεί πάρα πολλά που δεν έπρεπε να γίνουν, αλλά συνέβησαν και έγιναν. Και τώρα οι δικηγόροι της γιατρού, που ήταν κοινή δικηγόρη και του συζύγου και εκείνης, σταματάνε την υπεράσπισή της και φαίνεται να διαχωρίζουν τη θέση τους από εκείνη για να υπερασπιστούν τον γιατρό, γιατί φαίνεται να ξεχωρίζουν και οι θέσεις και οι μαρτυρίες και για τους δύο. Όπου, ευτυχώς που δεν την πατήσαμε κι εμείς, γιατί αυτή λέει συνταγογραφούσε μέχρι και μακαρονάδες. Που είναι πολύ εύκολο από εκεί που σε έχουν στον μπρόκολο να πάνε να πεις γράψουν μια γαριτό μακαρονάδα να γίνω καλά. Αλλά είναι πολύ τραγικά τα πράγματα και κωμικοτραγικά όλα αυτά που συμβαίνουν και αφαιρούν ζωές. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος που δεν λεγόταν Μαζονάκης, που χάθηκε με τόσο τραγικό τρόπο, μπορεί να μην μαθαίναμε και τίποτα. Γιατί για όλα αυτά τώρα είναι σαν γρήγορες πολιτεία, αλλά υπήρχαν καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Την Πέμπτη που αλλάζουμε και μήνα, μπαίνουν σε εφαρμογή και τα χειμερινά μέτρα κοινής ησυχίας. Αλλάζουν οι ώρες, να το ξέρετε, για να ξέρετε τι ώρα θα κάνετε φασαρία. Γιατί συνήθως φασαρία μεγάλη γίνεται πάνω σε ώρες κοινής ησυχίας, να προσαρμοστούν αυτοί που την κάνουν. Γιατί στη γειτονιά μου, ας πούμε, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος κάνει φασαρία. Είναι τόσο πυκνοκατοικημένοι που θες να καταγγείλεις και λες τώρα ποιο να πω, ποιος να είναι. Δεν ξέρεις. Γίνεται χαμός δηλαδή. Ακούς θορύβους, ακούς και δεν ξέρεις. Είναι σαν τις κυρίες της αυλής το σκηνικό. Τώρα. Χειμώνα θα είναι οι ώρες κοινής ησυχίας από 15:30 έως 17:30, 3:30-5:30. Και το βράδυ από 10 το βράδυ μέχρι 7:30 το πρωί. Μην σηκωθείτε και μαρσάρετε να το ζεστάνετε όταν πηγαίνετε για δουλειά, γιατί μπορεί να έχετε προβλήματα με το πωλής. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ανακοίνωση που βγαίνει κάθε χρόνο, που είναι δεν είναι προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα. Δεν σου λέει μην βάζεις δυνατά το TikTok, μην κάνεις... ως TikToker φασαρία και στείνεις διάφορα σε ώρες κοινής ησυχίας. Σου ακόμα λένε για μαγνητόφωνα, για παίγνια σε καφενείο θορυβόδι, για σφαιριστήρια. Άκου σφαιριστήριο τώρα που... Δηλαδή ξυπνάει μέσα σου ο Γιώργος Οικονομίδης και το Άλσος. Και ο Αλέκος Τζανετάκος. Και Εθνοσωτήριος μερικές φορές. Οι θορυβόδες συζητήσεις εκτέλ. Τέτοια λέει, η διαλάλυση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πολλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, τους κράχτες δηλαδή στα μαγαζιά. Δεν τους αφήνει ούτε αυτούς να φωνάξουν σε ώρες κοινής ησυχίας, να το έχετε υπόψη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Διέση 101,3.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Μικροσεμινάρια μάθησης. Τρία διαδικτυακά σεμινάρια για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Εισαγωγή στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Πώς να κάνετε μια αποτελεσματική παρουσίαση. Εισαγωγή στο YouTube Marketing. Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες και πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις στο δικό σας πρόγραμμα στο mathesis.cup.gr. Mathesis, ένα τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νατάσα Μποφίλη, που θα είναι και αυτή στη συναυλία αλληλεγγύης την Τετάρτη, αύριο το βράδυ δηλαδή, στο Κατράκιο. Μια συναυλία αλληλεγγύης στην οποία συμμετέχουν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, εκτός από την Μποφίλιου και η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Βελεσιώτου και η Αντωνοπούλου και ο Φάμελος και ο Ρίζος και η Γιώτα Νέγκα και ο Παπαζό και ο Μπάκουλης και η Σαβέρα Μαριολά. Και βλέπουμε ότι είναι για καλό σκοπό, είναι δηλαδή με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, για να δοθούν τα χρήματα και να λειτουργήσει κινητή μονάδα ειδικών θεραπείων. Εμείς σας έχουμε πιο πολύ τις προσκλήσεις, 5 διπλές για αύριο το βράδυ, για να το κάνουμε γνωστό. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα συναυλία και αποστολή στο 54301. Με την καλημέρα μας και πάλι εδώ, δίεση 101,3. Ο Παναγιώτης Γνατιάδης είναι στον ήχο, Θεοφιλούς Δουμάνης στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα πίσω στον χρόνο, επειδή είναι η ώρα που τα βλέπουμε, αυτά είναι το ανάδρομο τραπεζάκι. 1964 κυκλοφορεί η Μαφάλτα. Μεγάλη μορφή και αυτή. Και είπαμε σήμερα γεννήθηκαν πολλοί έντεχνοι και έχουν τα γενέθλιά τους. Και ο Μάλαμας και ο Νταλάρας και ο Δελιβοριάς.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
1: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
2: Εδώ μαζί μας και η Nova, για να μην μένετε καθόλου χωρίς ίντερνετ στο σπίτι και σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Αυτό είναι το Nova More. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη καλά μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα και λεπτομέρειες στο nova.gr.

0: Ματούλα Ζαμάνη από The Essence Concert. Βλέπω την είδηση για έναν οδηγό που πιάστηκε στην Αττική Οδό να οδηγεί μεθυσμένος και είχε ξαναπιαστεί, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και προσέξτε τώρα την ποινή που του έχει επιβληθεί, 4.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος μέχρι το 2039. Δεν θα το ξαναπάρει δηλαδή. Μέχρι εδώ ήταν, αν δεν συνεχίσει να οδηγεί και χωρίς δίπλωμα δεν έχει κανένα θέμα, όταν βλέπεις ότι το έχουν αφαιρέσει και οδηγεί χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να ξαναοδηγήσει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πιάστηκε και ένας άλλος. Α, να σας πω επίσης ότι οι κάμερες δουλεύουν σε πολλούς δρόμους και άρχισαν να έρχονται τα πρώτα τα μπουγιουρντί που λένε. Θα τα βρείτε στον ΚΑΒ. Θα έχει αυτό το σηματάκι της ειδοποίησης. Ανοίξτε το με προσοχή. Και άλλες κάμερες θα μπουν στη συνέχεια σε λειτουργία. Βλέπω τον άλλον στη Θεσσαλονίκη που βγήκε στην Εγνατία και οδηγούσαμε 310 χιλιόμετρα. Και δεν είναι ότι οδηγούσαμε 310 χιλιόμετρα και οδηγούσα ανάμεσα σε κόσμο και σε άλλους οδηγούς. Είναι το ανέβασε και στο TikTok. Και από εκεί τον πιάσανε βέβαια. Και μπαίνανε διάφοροι και βάζανε σχόλια τώρα καλώς όρισε την αστυνομία. Διάφορα τον τρολάρανε και καλά του κάνανε. Και επίσης υπάρχει και άλλη ιστορία με τον Όπολης. Τον Όπολης είναι ρόφημα. Το πουλούσε ένας Βούλγαρος στον Κορίδαλο και είχε και παράρτημα. Το οποίο λέει το πίνεις, είναι σαν το σούπερ μαντολίνι. Και το πίνεις και δεν ανιχνεύεται το αλκοόλ. Δεν ξέρω πόσο λειτουργούσε κτλ. Αυτό που ανακάλυψαν οι ελεγκτές είναι ότι ήταν γεμάτο με κάτι πολυβιταμίνες μέσα, ό,τι ήθελε έβαζε. Αλλά μ' άρεσε η ονομασία No Police. Που είναι πολύ ωραία, σαν το No Problem, το νέο της.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια και στην ακρίβεια και των καυσίμων που συμπαρασύρουν και άλλα προϊόντα, είναι γνωστό αυτό γιατί οι μεταφορές παίζουν βασικό ρόλο. Υπάρχουν στοιχεία της Κομισιόν που λένε ότι είμαστε πρωταθλητές ως Έλληνες για άλλη μια φορά στις εισπράξεις από ενεργειακούς φόρους. Είμαστε πολύ πιο πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να, και κυρίως περιβαλλοντική και ενεργειακή φόρη μαζί, για να έχουμε αυτό το περιβάλλον που βλέπουμε και αυτή την ενέργεια που βλέπουμε. Και περιμένουμε τώρα τα μέτρα για να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα από διάφορους μικρούς Λούντβιχ του κόμματος της κυβέρνησης, δηλαδή βουλευτές κτλ. Γιατί και άλλος μεγάλος Λούντβιχ είναι, τώρα θα πάει στο Περιστέρι όταν γυρίσει, αλλά δεν αρκεί να περπατάς σαν τράπερ για να αφομοιωθείς και πήγαινε στο Περιστέρι να δεις τι συμβαίνει με τα μέσα μεταφοράς. Το Περιστέρι έχει το μετρό, πιο πάνω. Να δεις τι γίνεται το πρωί 5 η ώρα μέσα στα μέσα μεταφοράς, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάζω τώρα σε εφημερίδα, έχουν αυξηθεί κατά πολύ από το 23 στο 25 και τώρα έχουμε 26, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μέχρι το 25 ήταν τα στοιχεία, έχουν αυξηθεί κατά πολύ επιβάτες και έχουν μειωθεί κατά πολύ τα δρομολόγια όλων των μέσων. Μέσα σε αυτή την κατάσταση βγαίνουν διάφοροι και λένε βλέπω κίνηση, άρα έχετε λεφτά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Εδώ μαζί μας ήταν και τα Μάνα Τσατσαρονάκη, είναι λαδοκούλουρα. Αν ψάχνεις μια πιο ιδιαίτερη γεύση, όπως το χαρούπι, μια πιο ανάλαφρη επιλογή, όπως το χωρίς ζάχαρη, Μάνα Τσατσαρονάκη, και απολαμβάνεις μια αυθεντική, γεμάτη γεύση, γιατί είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν φυσικές πρώτες ύλες και είναι πιο νόστιμη γλυκιά επιλογή κάθε στιγμή της μέρας. Όχι, δεν θα δώσουμε κάτι, θα σας αφήσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και Έφη Γαλώνη. Γεια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα.

0: Πιστικών επιστημών ICPS 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών θα εκπροσωπείται πλέον από διαφορετικούς δικηγόρους. Σε διαρροή στο δεύτερο όροφο του κτίριου της Οδού Λύση Κράτους, αλλά όχι διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου στην Πλάκα, κατατείνουν τα πρώτα συμπεράσματα από τους ελέγχους των αρχών για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένει σήμερα το Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσή. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Τη λέτε αγάπη κάθε φορά που τη βλέπετε πάνω σε σκηνή και δεν χορταίνετε να την κοιτάτε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Συμπλήρωσε επίσης 20 χρόνια μέτρημα με τους συνεργάτες της, τους αγαπημένους, και ιστορίες για το πώς φτιάχτηκαν αρκετά από τα τραγούδια της μοιράστηκε με τον δικό μας Θεόφιλο Δουμάνη. Έτσι να σας πω, θα τα βρείτε εκεί στην σελίδα μας στο Instagram, έτσι ένα προς ένα τα βιντεάκια, και νομίζω πως είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι σας λέμε καλημέρα μετά από το πρωινό σας ξύπνημα που είχατε με τον Θεόφιλο Δουμάνη. Θα πάμε παρέα. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλλόνη θα είμαστε εδώ μαζί σας. Κρατάτε και το τηλέφωνό μας για ό,τι θέλετε να μας πείτε ή να ρωτήσετε. 211-189-1013 και στο www.dies.gr. Εσείς που είστε πιο του ίντερνετ και σας αρέσει αυτή η διαδικασία, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Με αυτό το τρόπο τους πρωτογνωρίσαμε τους Evanescence, με τη μοναδική φωνή της Amy Lee. Το έγραψε για τον άνθρωπο που θα γινόταν αργότερο σύζυγός της. Φίλος φίλου, ο μόνος λέει που μπορούσε να αναγνώσει το μέσα της και να την επαναφέρει στη ζωή. Εξού και το Break Me To Life, έτσι, για να ξέρετε και το story πίσω από το τραγούδι. Με την καλημέρα μας, τις ευχές μας για αυτή την Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη, αύριο που χαιρετούμε αυτό το μήνα και από Πέμπτη μπαίνουμε στα ωραία του Οκτωβρίου. Για εσάς που είστε αυτή την ώρα στους δρόμους, να ενημερώσω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Χρειάζεται αρκετή υπομονή και δίεση μαζί, είναι συνταγή όπως λέμε. Για εσάς που ανεβαίνετε τη Συγκρού από τη Φραντζή και πάνω υπάρχει ένα θεματάκι, για εσάς που βγαίνετε στην Παραλιακή και πάτε προς το λιμάνι του Πειραιά και για όσες βγαίνετε από την Αθήνα από την άλλη πλευρά, μετά από το Δαφνείο ουσιαστικά βλέπω εκεί η Λεωφόρος Αθηνών είναι που μπλοκάρει μέχρι Σκαραμαγκά. Μένετε δίεση, έχουμε πολλά και ωραία να σας πούμε στη συνέχεια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Αφοδίεση 101,3. Συναυλία αλληλεγγύης, χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Αντωνοπούλου, Βελεσιότου, Κατσιμίχα, Μαριολά, Μπάκουλης, Μποφίλιου, Νέγκα, Παπαζό, Ρίζος, Φάμελος. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Δίεση 101,3.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τα φώτα πάντα αναμένα να τα έχουμε. Το λέω μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά, γιατί έτσι όπως πάει το ζήτημα, θα πούμε την ενέργεια-ενέργεια. Όπως λέμε, το ψωμί-ψωμάκι. Κάπως έτσι θα πάει η ιστορία. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, οι συναυλίες είναι το πιο ωραίο δώρο που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας για να απολαμβάνουμε όμορφες στιγμές. Και σας έχω προσκλήσεις για την επιπλέον συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. 30 χρόνια δισκογραφίας είναι αυτά, τα γιορτάζει δε όντως και με το παραπάνω και το έχετε δείξει και με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, με συνεχή sold out. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δύο τραγούδια που έγιναν ένα και έγιναν για τις ανάγκες ενός πολύ ωραίου Διεσιν Κόνσερτ και όλα συγκεντρωμένα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα βρίσκετε εκεί στο κανάλι του Διεσιν στο YouTube. Πάρα πολύ εύκολα να κάνετε και την εγγραφή σας, γιατί πολλά και ωραία έρχονται, να ενημερώνεστε και σχετικά. Και τα κινητά να έχετε έτοιμα, γιατί έχουμε κι άλλο ωραίο να σας στείλουμε στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας με το καλό αύριο και αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Έχει μεγάλη σημασία και να πούμε και μπράβο σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Είναι η Ρίτα Δονοπούλου, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Δημήτρης Μπάκουλης, Αβέρια Μαριολά, η Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος. Τα χρήματα θα πάνε για καλό σκοπό. Θα είναι στόχος αυτής της βραδιάς η μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση παιδιών και οικογενειών σε υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης αξιολόγησης, θεραπευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης, και θα είναι και πλήρως προσβάσιμη με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Κατράκιο, το όνομά σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301. Ετοιμαζόμαστε και για δελτίο ειδήσεων. Όχι, εγώ ετοιμάζεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στο ακριβώς ώρα θα σας τα πει όλα και δείτε πόσο ωραία θα πάμε στο ακριβώς ώρα. Με ένα χαμόγελο πάντα έρχεται αυτό το τραγούδι.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο Regency.

0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
6: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 11.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου δέκτο έκανε το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την εξέταση του κατεσχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών θα εκπροσωπείται πλέον από διαφορετικούς δικηγόρους. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους κοινής αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Οι στάσεις της Κομισιόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, περιορισμό της θέρμανσης στα δημόσια κτίρια και απενεργοποίηση του δημόσιου φωτισμού που δεν κρίνεται απαραίτητος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr. Oh, yes,

Είναι Ντάφη, την ακούτε εδώ στον Δίες 101,3. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε τους καινούριους εδώ στη Δυσική Παρέα. Ωραία ξεκίνησε η μέρα, με λίγο ήλιο. Τώρα συνεχίζει με συννεφιές και θα έχουμε γενικότερα επιδείνωση του καιρού, λένε οι ειδικοί, μέχρι και αύριο. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα, γιατί ξέρετε, τον καιρό προσπαθούν να τον πιάσουν σε επίπεδο προβλέψεων, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Όλο κλειστράει, όλο και πέφτουν έξω οι προβλέψεις. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Πάνω Συγνατιάτης, Έφη Γαλλών, είμαστε στην παρέα σας και θα παραμείνουμε έως τη μία. Όταν...

Σύνδεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έτσι λίγα και καλά να λέμε, είναι τα υπόγεια ρεύματα, να στείλουμε μια ξεχωριστή καλημέρα στους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη. Έχουν τη συμπαράστασή μας, δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά τι άλλο να πω, γιατί διάβαζα εδώ όλο το story. Προσέξτε, ο πρώτος έλεγχος, και αναφέρομαι στις εργασίες που γίνονται εκεί για το Μετροπόντικα, έδειξε ότι οι ζημιές στις πολυκατοικίες είναι χαμηλής επικινδυνότητας. Ο δεύτερος, χαρακτήρες της πολυκατοικίας κίτρινες και κόκκινες, όπου κόκκινες σημαίνει δεν μπαίνεις ούτε για να πάρεις βρακή μέσα στο σπίτι. Και αυτό προέκυψε και από τους δευτερογενείς ελέγχους. Και είχαν μια συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι. Εκεί ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας. Φανταστείτε ότι ακόμη και ο Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος, αντέδρασε σε όλα αυτά που γίνονται. Ότι σου λέει οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Το Σάββατο, 3 Οκτώβριο, ώρα 6, οι άνθρωποι θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη. Με κεντρικό σύνθημα: δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας. Και βασικά αιτήματα, τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, γιατί μπερδεμένα τους τα λένε, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Σε γενικότερες γραμμές πάντως, αυτές τις υπηρεσίες, κρίνοντας από την πρόσφατη έκρηξη, από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλουνα και ούτω καθεξής, υπηρεσίες πολυοδομίας πρέπει να περάσουν κάθε μία στη χώρα από κόσκινο, έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς δίνουν άδειες, πώς ασκούν τον έλεγχο και ούτω καθεξής.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το πρωινό σου?
14: Το καλύτερο!
13: Το απογευματινό σου break?
15: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
13: Το καλύτερο!
15: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η μαμή μαζί με το Θεόφιλο καθόμασταν από ένα παραθυράκι εδώ και τον παρακολουθούσαμε να ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί ήταν για τις ανάγκες ενός διεσυν κόνσερτ και πραγματικά χαρήκαμε και πάρα πολύ την κουβέντα μαζί του, γιατί είναι ένας ωραίος άνθρωπος. Λέμε καλημέρα σε εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα και επειδή έχουμε ανάγκη από ωραίες ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Στέκομαι σε αυτή που έρχεται από τη Σπάρτη με μια σκυλίτσα που ακολούθησε δρομέα στο πλαίσιο του Σπάρταθλων, τρέχοντας μαζί του από την Εστάνη έως τη Σπάρτη. Μαζί τερμάτισαν. Τη βάφτισαν όλοι και όλες εκεί Σπάρτη. Λογικό. Χρειάστηκε μάλιστα να τη δοθούν στο τέλος του αγώνα οι πρώτες βοήθειες, διότι από το πουθενά έτρεξε 100 χιλιόμετρα. Δεν είχε ξεκινήσει έτσι, πήραν φωτιά τα πατουσάκια. Ο δρομέας πάντως δήλωσε πως μόλις τελειώσει η θεραπεία της, γιατί την πήραν κατευθείαν στο κτηνιατρίο, ο ίδιος θα την υιοθετήσει. Και αυτή είναι η πιο ωραία ιστορία που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα. Θέλω να γράψετε δίες από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό κότσιρο στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301, 5 διπλές προσκλήσεις σας έχω, είναι για την επιπλέον συναυλία αύριο στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και με λεωφορεία δημοτικά που θα σας πάνε εκεί. Ενημερωθείτε σχετικά, νομίζω ξεκινούν εκεί από το Δημοτικό Θέατρο, υπάρχει μια στάση. Από το Δημοτικό Θέατρο αναφέρομαι στις θέσεις του μετρό. Εκεί απ' έξω θα βρείτε και το λεωφορείο. Όσο για εσάς που είχατε χάσει τη συναυλία την προηγούμενη φορά λόγω βροχής, με το καλό απόψε το βράδυ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το συγκρότημα των Verve, Bittersweet Symphony. Εδώ ξεχωρίζουμε και ελληνικά για ξένα τραγούδια και τα μπλέκουμε νομίζω ωραία. Καλημέρα σε εσάς που μόλις ήρθατε εδώ στην παρέα. Είστε νομίζω πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον Δίεση 101,3. Η Καταρίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται να μας μεταφέρει την ειδησογραφία ως αυτή την ώρα. Πάμε μία βόλτα και Σπάτα, εκεί όπου μέχρι πρότινος υπήρχαν ελαιώνες, αμπέλια και εμπορικές εκθέσεις, χτίζονται τώρα 3 data center. Και νοικά εκεί μετά την έναρξη κατασκευής του δεύτερου προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εναντίον της υπουργικής απόφασης που ορίζει ότι για την αδειοδότηση μονάδων ισχύως κάτω των 20 ΜΒ δεν απαιτείται εκ μόνης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαβούλευση. Είναι αυτά που κάνουμε στον ΚΡΙΣ. Πρώτα έρχεται μια επένδυση, μετά νομοθετούμε τάχιστα για να τη διευκολύνουμε. Η ανησυχία των κατοίκων αφορά στο θόρυβο και τη θερμότητα που εκλείουν τέτοιου είδους μονάδες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου από τη λειτουργία συστημάτων ψήξης. Στο εξωτερικό, από το 2019, πολλές χώρες πάγωσαν τις αδειοδοτήσεις αυτού του είδους μέχρι νομοθεσία να εξισορροπήσει τις ανάγκες του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. Εδώ από τώρα ξεκινάμε και από ό,τι φαίνεται είμαστε και extra large προς τέτοιες επενδύσεις με όποιο κόστος.
1: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσαχνής και πάλι μαζί επισκέπτες. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για τους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health

0: αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων, μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία, όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο, μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
1: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στην εκένωση των δικαστηρίων του Πειραιά προχώρησε αστυνομία το πρωί έπειτα από 2 απειλητικά τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά. Δεκτό έκανε το αίτημα συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής Βάρδιας. Υπεγράφει πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια και στην οποία γράφονταν φάρμακα για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων μετά από καταγγελία της διευθύντριας για επίθεση, απειλή και εξύβριση. Οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο με τη διευθύντρια να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε παιδιά για ζημιές στο σχολείο. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αγαπημένο ταξίδι από την Μαρίνα Σπανού. Στο Παγκράτη δεν ψάχνουμε μόνο ανθρώπους, ψάχνουμε και για πάρκινγκ. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει ποτέ. Φίλοι πάντως που βρίσκουν, δεν το ξανακουνάνε το αυτοκίνητο από εκεί, γιατί έχει γίνει πλέον και πολύ χαρή γειτονιά. Να τα λέμε και αυτά. Την καλημέρα μας στους Παγκρατιώτες, εσάς που ψάχνετε καθημερινά που θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Συνοδείες πάντα στην παρέα σας. Καλημερίζουμε. Πάνω Συγνατιάδης, Έφη Γαλώνη. Εδώ θα παραμείνουμε με τα ωραία μας. Θυμίζω ότι έχουμε τις προσκλήσεις για το ΒΕΑ και θέατρο Πειραιά και για την επιπλέον συναυλία του Γιάννη Κότσερα με το καλό αύριο. Απόψε είναι η πρώτη. Είναι αυτή που αναβλήθηκε λόγω βροχής. Αύριο με το καλό είναι επιπλέον, γιατί ήσασταν πολύ πού και πώς να χωρέσετε. Δίεση λοιπόν και ενώ Κότσερα, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Όταν ακούτε.

0: Υπέροχη Oasis, εδώ στον Δίεση 101,3. Να πούμε και ένα μπράβο στους Ισραηλινούς σκηνοθέτες του βραβευμένου στο Φεστιβάλ της Βενετίας ντοκιματέρ Νάζα. Θυμίζω ότι γυρίστηκε στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, όπου οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για το πώς αφάνισαν τους άμαχους Παλαιστίνιους. Θυμίζω ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε. Οι γονείς των δύο σκηνοθετών δέχτηκαν απειλές από ακροδεξιούς. Αυτό όμως δεν επόδισε την προβολή του ντοκιμαντέρ και μετά το πέρας της διαδρομής του στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο θα διατίθεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του Guardian για να μπορούν να το δουν όλοι. Εδώ έχουμε την παρέα της Nova, έχουμε το Nova More για σένα που θέλεις όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο, το τηλεφωνικό σου παρόχο, τέλος πάντων να το σηκώνει, να μην είσαι στην αναμονή συνέχεια. Οπότε αυτό αλλάζει για να έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε συνδέει με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και μπορείς να το κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή να σε πάρουν εκείνοι, το Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ο εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, εύκολα τα κάνει για μας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Nova.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μεταφορικά πάντα, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Λαβρέτης Μαχαιρίδης και πραγματικά λείπει. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Βλέπω εδώ στο Twitter και έχει ενδιαφέρον την καταγγελία ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Μανιάτος, ο οποίος έχει διτεύσει σε θέματα ενέργειας και γνωρίζει τέλος πάντων, είναι και λίγο αρκετά ειδήμων σε αυτά τα ζητήματα. Προσέξτε τι ωραία επιχείρηση έχουν ζητήσει οι Βούλγαροι και μπράβο τους, γιατί είναι έξυπνοι. Παίρνουν από εμάς παραγωγή ενέργειας που δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε εμείς τη μέρα. Είναι αυτές οι καλές τιμές από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τις αποθηκεύουν, γιατί αυτοί έχουν battery system, και μετά μας τις επαναξαγάγουν όταν τη χρειαζόμαστε πιο ακριβά. Ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν του βουλευτή, έτσι πράττουν. Γι' αυτό και τα πάνε και καλύτερα σε πολλά ζητήματα. Γι' αυτό μας έχουν και πελατάκια. Πάμε και τη βενζίνη να αγοράσουμε και τρόφιμα να αγοράσουμε και ούτω καθεξής. Τι να πεις πραγματικά. Τη συμμετοχή σας θέλω για το Καταράκιο Θέατρο της Νίκαιας και για αυτή την πολύ ιδιαίτερη συναυλία αλληλεγγύης, χωρίς αποστάσεις. Είναι για καλό σκοπό, με πολλούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Και έχει ως στόχο να βοηθήσει τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων που θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Με το καλό αύριο, ώρα 8.30 το βράδυ, εκεί θα βρίσκεται Ρίτα Αντωνοπούλη, Φωτεινή Βελεσιώτη, Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, ο Παπαζό, Απόστολος Ρίζος και Μανώλης Φάμελος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έχουμε και τους στεναγμούς μας, έχουμε και τα τραγούδια που παίρνουν και από το χώρο της πολιτικής. Το εν λόγω χρησιμοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αλλά αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να αρχίσουμε να μιλάμε πολιτικοί και πολίτες με τραγούδια, μου έρχονται στο μυαλό πάρα πολλά. Συγγνώμη, είμαστε και ειδικοί σε αυτά. Το χαιρετίσματα στην εξουσία, το γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το κρατάω αυτού του κόσμου που δεν μ' ανήκει ο εαυτός μου. Είμαστε ήρωες στο δράμα, ζωντανοί σαν από θαύμα. Οι άρχοντες φοβήθηκαν, μην πάθουν ζημιά και την κουτάλα χάσουν μαζί με τα λεφτά, μην πάθουν ζημιά. Μαζί με τα ζουμιά. Μπράβο. Από το μαύρο γάτο είναι αυτό το τελευταίο. Και αυτό σας λέω είναι μεγάλη γκάμα. Μην αρχίσουμε να τα λέμε ένα προς ένα. Είναι η ώρα που σας αφήνουμε για σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα. Εδώ είχαμε και τα ωραία από την Νόβα για σένα που μετακομίζεις και δεν θέλεις να χάσεις ούτε μισή μέρα, ούτε τίποτα, ούτε μία ώρα χωρίς ίντερνετ. Έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, όχι να χάνεται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Ισχύει και συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας και περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi στο nova.gr. Πάνω σε γνατία της Εφηγαλών είμαστε στην παρέα σας. Ενημέρωσε λίγο από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων και θα ακολουθήσει στην παρέα σας η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου. Από εμάς, καλό μεσημέρι.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Απέρριψε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων το αίτημα για αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου σύνομου βίου στου Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Μαθεόπουλο και Ιωάννη Καπάκη στη δίκη για την πολύ νεκρή πυρκαγιά στο Μάτι. Υπεγράφει πράξεις φράγησης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών ζητά ο εισαγγελέας με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθη η μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων μετά από καταγγελία της διευθύντριας για επίθεση, απειλή και εξύβριση. Οι αρχές αναζητούν τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο με τη διευθύντρια να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε παιδιά για ζημιές στο σχολείο. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Αυτό τον κόσμο οραματιζόμαστε, αλλά στον άλλον διαπρέπουμε. Είναι λιγάκι σαν το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Σε αυτό τον δεύτερο που τελικά μοιραζόμαστε καθημερινά, έτσι τον βλέπουμε να ανθίζει. Σε έναν νηπιαγωγείο μια δασκάλα ουρλιάζει και απειλεί τετράχρονα και πεντάχρονα και στον ίδιο χώρο εισβάλλουν γονείς για αυτοδικία. Δηλαδή μπάχαλο από όλες τις πλευρές και ένα Υπουργείο Παιδείας που λογικά πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο που όλα δουλεύουν ρολόι στα σχολεία της χώρας, τα λιγοστάπια που έχουν απομείνει, αυτά που εν πάση περιπτώσει χρόνο το χρόνο λιγοστεύουν, ελλείψη παιδιών. Δίεση 101,3, καλό μας μεσημέρι κατά τα λοιπά, καλό σας βρίσκουμε για ένα τρίωρο και σήμερα γεμάτο από έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου στο μικρόφωνο και το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας στα δικά σας ραδιόφωνα.
1: Όταν ακούτε

0: και πάρα πολύ όμορφα να περάσετε σήμερα που θα τον απολαύσετε στο Κατράκιο. Είδατε, ανεβλήθηκε τότε η συναυλία λόγω βροχής. Μια χαρά, πήγε το συναυλιακό μας καλοκαίρι πιο πίσω. Σήμερα λοιπόν, όσοι έχετε εισιτήρια ή όσοι έχετε προσκλήσεις από τον Δίεση, εκεί θα είστε στις 9 παρά, δεν ξέρω, και πιο νωρίς. Πάντως θα χαρείτε ένα ωραίο τρίωρο με ζωντανά, με τα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα σε έτσι live εκτελέσεις. Δίεση 101,329 σήμερα του μήνα. Είναι αυτή η μέρα του χρόνου που το μισό έντεχνο γιορτάζει. Έτσι πάντα το λέμε, γενέθλια, Νταλάρας, Μάλαμας, Δελιβοριάς και πιθανά και άλλοι που δεν γνωρίζουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες και εκεί έξω και όποιον έχει τα γενέθλιά του. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας, ενώ ετοιμάστε λίγο και τα κινητά σας, γιατί σε λίγο θα πούμε κι εμείς και θα ετοιμαστούμε και για άλλα ωραία πράγματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ελπίζω σε τέτοιο mood, τέτοια διάθεση να είστε εκεί στον Κηφισό και κάπως πιο χαλαρά να αντιμετωπίσετε και τις φρεσκότατες καθυστερήσεις που έρχονται να προσθεθούν. Προέκυψαν τώρα λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων, διαβάζω στα site, στο ανωδικό ρεύμα και στο ύψος των Πατησίων. Δίεση 101,3 και πάμε τώρα να πούμε για αυτή την μοναδική συναυλή αλληλεγγύης αύριο στο Κατράκιο, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα έσοδά της θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων που θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Για αυτή την πανελλήνια πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις θα τραγουδήσουν Μποφίλιου, Βελεσιώτου, Νέγκα, Φάμελος, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης και πολλοί ακόμη. Θα τα δείτε και στο dies.gr. Το εισιτήριο, από ό,τι είδα, είναι στα 10 ευρώ. Αλλά τώρα θα δώσουμε και 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε για αυτές, κάπως να κάνετε μεγαλύτερες παρέες. Μισά να είναι προσκλήσεις, μισά να είναι αγορασμένα. Λοιπόν, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας, οπωσδήποτε γράψτε και αλληλεγγύη και όλο μαζί στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 101,3 στα ραδιόφωνο, 1:47 στο μεσημέρι της Τρίτης μας, της 21ης του Σεπτέμβρη, και που λέτε στην Γενική του Συνέλευση τον Δεκέμβρη του 19, ο ΙΕ αποφάσισε να έχουμε μία μέρα κάθε χρόνο να θυμόμαστε πόσο κακό πράγμα είναι να πετάμε φαΐ. Και μετά από την καθιέρωση αυτής της μέρας μας βρήκαν τα 1000 μύρια, και δεν το λέω τώρα με απόλυτη βεβαιότητα αλλά με σχετική. Τα τελευταία χρόνια το μαθαίνουμε καλύτερα και δυστυχώς όχι θεωρητικά από αυτό το πήγαινε έλα στα σούπερ μάρκετ, ειδικά εδώ για εμάς που μπορούμε να μιλήσουμε. Εν τω μεταξύ, αν κάποιος ανάμεσά μας ελπίζει ή προσβλέπει σε πανευρωπαϊκή ανακούφιση, θα σας πω το εξής. 6 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικεφαλής τη Γερμανία, και είναι και η Ολλανδία και η Αυστρία και η Δανία και η Φιλανδία και η Σουηδία, οι υπόλοιπες, προειδοποίησαν ότι θα μπλοκάρουν τον επόμενο επτάετη προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν γίνουν περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μιλάμε για περικοπές από κονδύλια για τους αγρότες, για τις επιδοτήσεις τους, τα οποία όμως δεν θα μπουν σε ένα ταμείο, όχι, θα πάνε στην άμυνα.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Αποδίεση 101,3. Συναυλία αλληλεγγύης, χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Αντωνοπούλου, Βελεσιότου, Κατσιμίχα, Μαριολά, Μπάκουλης, Μποφίλιου, Νέγκα, Παπαζό, Ρίζος, Φάμελος. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Δίεση 101,3.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το πρωινό σου?
4: Το καλύτερο!
3: Το απογευματινό σου break?
5: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
3: Το καλύτερο!
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Meeting.

0: Ζίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Μετεποδίων η κίνηση των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως μετά τις τρεις γέφυρες λόγω καραμπόλας νωρίτερα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και η επικεφαλής της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στον τόπο του συμβάντος. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη χωρίς την απαιτούμενη άδεια, κατεπίγουσα η εισαγγελική παρέμβαση. Εκδόθηκε το βούλευμα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 κινητά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας επιχειρούν και 2 εναέρια μέσα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

Καλό είναι να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά δεν γίνεται κιόλας. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, για μένα να μιλήσω πάρα πολύ αυτή η διασκευή του Θοδωρή Βουτσικάκη, που έρχεται από το δικό του Diezin Concert και την οποία μαζί και με τις άλλες του μπορείτε να βρείτε στο κανάλι του Diez στο YouTube. Όχι μόνο του Θοδωρή Βουτσικάκη, και των υπολείπων που είναι σχεδόν όλοι έχουν περάσει από το σαλονάκι του Diezin 101,3. Καλό μας μεσημέρι ξανά. Είναι 2 και 10, είναι ο Diezin, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα. Στο μεσημέρι της Τρίτης θα πάμε παρέα ως τις 4, ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Από το 1976 στη Miller Band και Serenade εδώ στον Δίες 101,3 και στο συμπαθέστατο φθινοποράκι που διανύουμε. Πολλά του ωραία είναι, αλλά έρχεται πάντα μαζί με τις ιώσεις έτσι από νωρίς. Επίσης το φθινόπωρο είναι και η εποχή που τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση. Οπότε το μήνυμα που έχω για όλες και όλους μας είναι το Hair Nail and Skin της Power Health, με τη συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξυδοτικών. Αυτό που αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμερή επιδερμίδα και γερά νύχια. Λοιπόν, 2 και 17 πρώτα λεπτά. Και τώρα έρχομαι να σας θυμίσω τις 5 διπλές προσκλήσεις που διεκδικείτε προκειμένου αύριο βράδυ στις 8.30 στο Κατράκιο να είστε μέρος αυτής της συναυλίας αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις, για να μπορούν και τα παιδιά και οι ενήλικες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας να κάνουν εξετάσεις οι οποίες για εμάς φαίνονται πολύ απλές, για εκείνους πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν, δίεση, ονοματεπώνυμο, το mail σας οπωσδήποτε και αλληλεγγύη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, 2.30 στο μεσημέρι της Τρίτης, εδώ στον Διέση 101,3. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και στα νέα μέλη της παρέας. Για πάμε τώρα στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλιναρ. Την είχαμε μάθει την ιστορία, αν θυμάστε, και από το σχολείο, από τα κείμενα με το δίηγμα του Χατζή. Η Ουγγαρέζα γλύπτρια με τα σπουδαία έργα, η οποία μετά το γάμο της όμως χάνει το ρυθμό της και καταλήγει δολοφονεί στο σύζυγο με ένα σφυρί. Το καλοκαίρι, όταν και πρωτοπαρουσιάστηκε η παράσταση αυτή, έκανε sold out, έκανε εξαιρετική εντύπωση και έτσι επιστρέφει στην Πειραιώς 260 και κάνει πρεμιέρα τώρα, την 1η Οκτωβρίου, για 5 παραστάσεις επιστρέφει. Η Στεφανία Γουλιώτη ενσαρκώνει τη Μολνάρ σε μια έντονα σωματική παράσταση με τη λογοτεχνία να συναντά ζωντανά τον πυλό και τη γλυπτική. Σας έχω προσκλήσεις για την τρίτη παράσταση, του Σαββάτου δηλαδή. Οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο και Ιζαμπέλα στο 54301. Και πάμε και στους δρόμους, γιατί το βασικό πρόβλημα από ό,τι βλέπω παραμένει στην άνοδο του Κηφισού, ενδεχομένως λόγω της καραμπόλας νωρίτερα ή και λόγω της καραμπόλας νωρίτερα. Από Ιερά Οδό ξεκινά το μποτιλιάρισμα, φτάνει μέχρι την Αχαρνών.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θυμάμαι
1: μόνο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σχεδόν με νοσταλγία το ακούμε πια αυτό. Ήταν παραδόσεις και ήθημα, μιας άλλης εποχής. Έμενε σε ένα σπίτι, ιδιόκτητο ή ενίκιο, σίγουρα πάντως για καιρό. Οπότε αντέχανε και γύρω να καταγράφουν τα πηγενέλα τα άλλα. Τώρα στην εποχή της βραχυχρόνιας μίσθωσης πάει και αυτό το χόμπι. Χάθηκε. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Ισπανία αποφάσισαν απαγόρευση εξώσεων για ευάλωτους μέχρι το 2030, χάρη στην 87χρονα Μαρή Κάρμεν, για την οποία βγήκαν στους δρόμους τόσοι Ισπανοί. Δεν βγήκαν για εκείνη, με αφορμή εκείνη. Βγήκαν στους δρόμους τόσοι Ισπανοί, ανάλογα τόσοι θα πρέπει να βγουν και Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς και ό,τι γίνεται και εδώ στις μεγάλες πόλεις και σε άλλες χώρες επίσης. Έτσι είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, γι' αυτό και αντιμετωπίζεται μονίμως με πασαλήματα από όλες τις πλευρές. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε στις σπουδές μας τώρα και αν θέλετε να ξεχωρίσετε στον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων και να γίνετε η επόμενη επιτυχημένη μηχανική αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτική και τεχνική ανελκυστήρων, σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Και θα πρότεινα να κάνετε και ένα κλικ στο ekalfa.gr για να εξασφαλίσετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας ή να καλέσετε στο 210-52-79-500.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω έως Αγίους Αναργύρους λόγω καραμπόλας νωρίτερα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου ο Χρήστος Τριαντόπουλος, πρώην Υπουργός για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παραπέμπονται επίσης ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στον τόπο του συμβάντος. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μες σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμούς.

τα μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

τη βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στην καρδιά μου πήγωσε.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο αλέσκο.gr.
2: Γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

σπίρι τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Κιτάτσι. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.